Βόρβετα, Βαετούβα, Μαράτα, Βιολίτα, Γιάτκο, Οζανσέν, Βάλατ, Περχέ, Γιούλα, Για μότε κουβάνσα τον Αϊζέν. Sette si te cascuste e tu alvoli su rentun testa sanot kaikki mitä ihminen tekee tulisi tehdä.